που για σύ γιούρουσε να γι και σου νίκη ένα γι ουασούρε ράρε να γι τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου ονάνο ουραμί η μπουσί γιουμελιό μυρέντο ουαραβαρετέ